Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4B FM 98,1, η πολυεθνική και ελληνική φωνή της Βυσβάνης. Αγαπητοί ακροατέ, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 7 και 2 λεπτά και θα σας κρατήσω την τροφιά στις 8. Το πρόγραμμα αυτό σας το παρουσιάζει ο εθελοντής του ελληνικού προγράμματος Αντώνης Αρβανιτάκης. Στο πρόγραμμα μου απόψε θα ακούσετε μουσική, τραγούδια, δελτίων ειδήσεων και παροικιακές ανακοινώσεις. Αρχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη που έχει τον τίτλο «Η Στέλλα η Σμυρνιά».

Ήταν η Κατερίνα Στανίση σε τραγούδι της «Ευτυχώς που είχα κρύψει ένα όνειρο». Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου που έχει τον τίτλο «Τα Λαδάδικα».

Ήταν η Κατερίνα Κούκα στο τραγούδι της «Του παράδεισου τα ωραία». Και συνεχίζουμε με το Παντελή Θαλασσινό στο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Κράτα για το τέλος».

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 7 και 24 λεπτά και στη συνέχεια το δελτίο ειδήσεων εν συντομία νέα από την Ελλάδα. Μαζονάκης, η καταγραφή του γιατρού από κάμερες εκτός ιατρίου, οι ισχυρισμοί περί κάρπα και η κατάθεση για μη λειτουργικό απεινιδότη. Νέα στοιχεία προκύπτουν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις του ΕΚΑΒ εγείρουν ερωτήματα για τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορουμένων γιατρών σχετικά με την παροχή πρώτων βοηθειών και τη λειτουργία του απεινιδωτή. Αντιφάσεις φαίνεται να προκύπτουν στην υπόθεση του θάνατου του Γιώργου Μαζονάκη έπειτα από ανακοπή που υπέστη σε ιατρείο του Κολονακίου. Σύμφωνα με ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται στην διάθεση των αρχών, ο κατηγορούμενος γιατρός καταγράφηκε να παραμένει σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντας στο Κολονάκι από τις 13.59 έως και τις 14.43. Από την πλευρά του, ο γιατρός φέρεται να κατέθεσε ότι όντως απουσίαζε για φαγητό και ειδοποιήθηκε να επιστρέψει στο ιατρείο προκειμένου να παράσει τις πρώτες βοήθειες όταν ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κλήση στο ΕΚΑ πραγματοποιήθηκε από τη γραμματεία του ιατρείου και ότι ο ίδιος προχώρησε σε κάρπα μέχρι την αύξηση των διασωστών. Απάντηση της Αθήνας στις αναρτήσεις του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί φρικαλαιοτήτων στη Μικρά Ασία. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε μέσω διπλωματικών πηγών σε ανάρτηση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικού για τη Μικρή Ασία. Αττική εκστρατεία, κάνοντας λόγο για εργαλειοποίηση της ιστορίας και καθαρίζοντας πως δεν θα ακολουθήσει ρητορική όξυση. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, προχώρησε στη δημοσίευση φωτογραφιών και γράφων από τα αρχεία του, αναφέροντας ότι αποτυπώνουν φρικαλαιότητες που διέπραξε ο ελληνικός στρατός στην Ανατόλια μεταξύ 1919 και 1922. Σε ανακοίνωση ήδη, η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι οι ελληνικές δυνάμεις εφάρμοσαν συστηματική πολιτική εξόντωσης, σημειώνοντας πως το υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα αφορά σε γεγονότα εναντίον άμαχων σε χωριό κοντά στην Προύσα. Παράλληλα, το τουρκικό Υπουργείο επικαλείται τη Συνθήκη της Λοζάνης και διεθνείς εκθέσεις για να στηρίξει τους ισχυρισμούς του. Σε απάντηση των παραπάνω αναφορών, πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών τοποθετήθηκαν επισημένοντας ότι η κίνηση αυτή συνιστά επιλεκτική δημοσίευση φωτογραφιών και αρχιακού υλικού. Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, πρόκειται για μονομερή ερμηνεία του ιστορικού πλαισίου, το οποίο στην προκείμενη περίπτωση εργαλειοποιείται από την Άγκυρα. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές ξεκαθάρισαν τη στάση της Αθήνας απέναντι στο συμβάν. Στο επίκεντρο η τουρκική παραβατικότητα στο Αιγαίο, τι είπε ο Γεραπετρίτης στους Ευρωπαίους Υπουργούς Εξωτερικών. Την αυξανόμενη τουρκική παραβατικότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο έθεσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στους Ευρωπαίους ομολογούς του κατά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow της Ιρλανδίας. Σε τρεις άξονες κινήθηκε η ημέρωση για την αυξανόμενη τουρκική παραβατικότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, την Τετάρτη 3/9, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών παρουσίασε τα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την αύξηση των παραβιάσεων και παραβάσεων κατά το τελευταίο οκτάμηνο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ποιοτική αναβάθμιση της αστριότητας με οπλισμένα αεροσκάφη F-16 και εκ νέου υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος. Τρένο με 200 επιβαίνοντες εκτροχιάστηκε στη Γαλλία. Υπάρχουν τραυματίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες την ώρα που 140 πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο για να διαχειριστούν το περιστατικά, το οποίο θεωρείται ατύχημα με μαζικά θύματα. Το τρένο εκτροχιάστηκε μεταξύ Ρουέν και Καν, κοντά στην πόλη Κλεόν της Νορμανδίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 40 από τους περίπου 100.

80 έως 200 επιβάτες που επέβαιναν σε αυτό, σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών Φιλίπ Ταμπάρο. Ο αρμόδιος υπουργός επιβεβαίωσε στην πλατφόρμα X ότι ένα τρένο της ΑΤΕΡ που μετέφερε 180 επιβάτες και εκτελούσε τον δρομολόγιο Ρουέν Καέν εκτροχιάστηκε μεταξύ Τουρβίλ και Αλμπεφ σε Νομπέν στην περιοχή του Δήμου Κλεόν στο Σεν Μαρτίν. Προς το παρόν η προκαταρκτική αναφορά κάνει λόγο για περίπου 20 τραυματίες, είπε. Συμπλήρωσε πως 140 πυροσβέστες έχουν αποσταλεί στον τόπο του συμβάντος για να παράσχουν βοήθεια στους τραυματίες και τους επιβάτες. Η ανακοίνωση του Υπουργού έκλεισε γράφοντας ότι μαζί με τον Ομάρχη, ο οποίος κατευθύνεται προς τον τόπο του συμβάντος και συντονίζει την κοινωνιοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης καθώς και τις ομάδες της πυροσβεστικής. Καταδίκη των επιθέσεων των Χούθη στην Σαουδική Αραβία από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την απερίφραση καταδίκη του για τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη προστασίας της εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Με επίσημη ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθη εναντίον του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Η ελληνική πλευρά χαρακτηρίζει τις εν λόγω ενέργειες ως σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και την ασφάλεια του άμαχου πληθυσμού. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του προς τη Σαουδική Αραβία, υπογραμμίζοντας την κατηγορηματική του αντίθεση σε κάθε είδους κύμα που στρέφεται κατά αμάχων και μη σαουδικών υποδομών. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, τέτοιες επιθετικές ενέργειες είναι απαράδεκτες και απαιτείται ο άμεσος τερματισμός τους. Η Ευρώπη της Θέουτα και των χωραφιών. Όταν ο εχθρός γίνεται απαραίτητος εργάτης. Η αντίφαση είναι βαριά. Μια Ευρώπη που συχνά αντιμετωπίζει τους μετανάστες ως απειλή, ταυτόχρονα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εργασία τους. Η τραγωδία στη Θέουτα τον Αύγουστο του 2026 δεν ήταν απλώς ένα ακόμη επεισόδιο στη μακρά και δύσκολη ιστορία της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής κρίσης. Ήταν μια δραματική υπενθύμηση του ανθρώπινου κόστους που μπορεί να έχει η προσπάθεια χιλιάδων ανθρώπων να αναζητήσουν ασφάλεια και μια καλύτερη ζωή. Την ώρα που οι εικόνες από τα σύνορα του αφοδοτού πολιτικές αντιπαραθέσεις και ξενοφοβικές ρητορικές, υπάρχει μια λιγότερο αορατή πραγματικότητα. Οι ίδιοι άνθρωποι που συχνά παρουσιάζονται ως πρόβλημα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής οικονομίας και σε πολλές περιπτώσεις της ίδιας της καθημερινής ζωής μας. Από τα χωράφια της Ισπανίας μέχρι τα ράφια των ευρωπαϊκών σούπερ μάρκετ, η εργασία των μεταναστών βρίσκεται πίσω από ένα σημαντικό μέρος της τροφής που καταναλώνουμε. Η αντίφαση είναι βαθιά. Μια Ευρώπη που συχνά αντιμετωπίζει τους μετανάστες ως απειλή, ταυτόχρονα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εργασία τους. Τέλος του δελτίου ειδήσεων και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με την Ιουλία Καραπατάκη στο τραγούδι που είχε τον τίτλο «Γιανέθηκα για να πονώ».

Ήταν ο αείμνηστος Στράτος Διονυσίου το τραγούδι του «Γιατί Θεέ μου η ζωή». Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι της Αναστασίας που έχει τον τίτλο «Της καρδιάς μου το γραμμένο». Καλή ακρόαση.

Η ώρα είναι 7:44 λεπτά και στη συνέχεια παροικιακές ανακοινώσεις. Δυστυχώς αρχίζουμε με δύο θλιβερές ανακοινώσεις. Απεβίωσε ο συμπάρικός μας Κυριάκος Πόθος από Ζάκυνθο ετών 88. Η κηδεία του θα γίνει στο Ιόνιο της Κίμης Θεοτόκου την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 11:30 πρωτού μεσημβρίας. Η Επιτροπή του Ραδίου Φορυμπή στέλνει τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του αποθανόντος. Απεβίωσε η συμπάρικός μας Γιαννούλα Βαρκάτος από Κύπρο ετών 92. Η κηδεία της θα γίνει από τον Ιόνιο Κίμης Θεοτόκου με ακροβάτ τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 10 το πρωί. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου Φορυμπή εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια της αποθανούσης. Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Αγίου Γεωργίου μαζί με την Ελληνική Ιστορική Εταιρεία της Μικράς Ασίας σας προσκαλούμε στην παρουσίαση του βιβλίου στο Queensland «Αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, των Ελλήνων και των Ασσυρίων στην Αυστραλία του 21ου αιώνα» από τον ιστορικό και συγγραφέα Dr. Θεμιστοκλής Κρητικάκος, PhD Πανεπιστήμιο Μελβούνη, στην 5η 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο The Respite Room, GOC Welfare, Edmonds Street, North South Brisbane. Οι πόρτες ανοίγουν 7 μετά μεσημβρίας για έναρξη στις 7:30 μετά μεσημβρίας. Τσάι, καφές και ελαφριά αναψυκτικά θα ακολουθήσουν την παρουσίαση. Για να βοηθήσετε με τα καθίσματα και την τροφοδοσία, παρακαλούμε απαντήστε μέχρι τη 15 Σεπτεμβρίου καλώντας την Ελένη ή τον Ηρακλή στο γραφείο του Αγίου Γεωργίου στο 3249-10-00 ή την Μαρίνα στο 0439-076-672. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε να γιορτάσουμε τη γέννηση της Παναγίας Θεοτόκου κάτω από τα αστέρια στην πλατεία έξω από την Εκκλησία της Παναγίας. Εσπερινό στις 5 μετά μεσημβρίου. Μετά θα ακολουθήσει η γιορτή στην πλατεία από τις 5:45 μετά μεσημβρίας. Θα απολαύσετε χορούς από τις ελληνικές χορευτικές ομάδες του Southside, Κρητικών και Κυπραίων. Ελληνικό φαγητό, γλυκά, ποτά αλλά και πολλές παιδικές δραστηριότητες. Είσοδος με δωρεά χρυσού νομίσματος. Δεν απαιτούνται κρατήσεις. Χώρος στάθμευσης εκκλησίας στο 269 Creek Road, Μία Κραβάτ. Στο τηλέφωνο 3343-7304. Τέλος παρακιακών ανακοινώσεων. Επίσης αγαπητοί ακροατές, θέλω να σας ενημερώσω ότι την ερχόμενη Τρίτη που θα κάνω πάλι το πρόγραμμα για τον συνεργάτη μας τον Αβέρο Παπαστέργου που λείπει, θα διαβάσω ένα ιστορικό επεισόδιο που έγινε που αφορά τη μικρασιάτικη καταστροφή. Όλοι λοιπόν προσπαθήστε να ακούσετε, είναι κάτι που πολλοί δεν το γνωρίζουν, είναι άγνωστο και όμως είναι αληθινό. Θα σας κάνει μεγάλη εντύπωση. Τέλος παρακιακών ανακοινώσεων και συνεχίζουμε το μυστικό μας πρόγραμμα.

Ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος στο τραγούδι του «Απορώ με την καρδιά μου». Και συνεχίζουμε τώρα με τη Δέσποινα Βανδύ στο τραγούδι της που έχει τον τίτλο «Να τη χαίρεσαι».

Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα έρθουμε και πάλι στο τέλος ενός προγραμματός μας. Τα προγράμματα μας ακούστε πάλι το βράδυ στις 7 και την ερχόμενη εβδομάδα στις συνηθισμένες ώρες. Από μένα, Αντώνη Αρβαντάκη, καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.